0: Tropicana 2000.
1: Κι ο κατσικός λαγκίλς κι η μανκίλ χουνάκ λάκω τσότς ότι εγκάνε κανά ο πάρτα ταουλίτ καγχελά κακού έτσι κουβενάκ στάκ σα αφαιρετερία ρασόν τα ταουκίς χουνίλ χωκάν, κουάν λάμινα παντέρα τσίτς γέρο, σεμέντος προγρέσο καγχελοπάλ, εραμιέντας τρούπερ νοκο κακίν τσιναπάλου τσικατσίν τσι κουβενάκ στάκ Σα κατσόλ σκουλβαλέμ, επαχσίρα δε λας μίνας, ουκίς χουνίστε παλπολοτσίκ. Φερρετερία ρασόν, κουάντσι ρούλιν ιμπέ, τσις κατ μπαν ρουράλ τελεμάν. Λε κουλβάλ σα κάλτσι τσαμπίλ, σα φερρετερία ρασόν. Σκομόνες ηλάλ, σα 5205312. Κιο κατσι παλ χουνάκ λι τσαμπίλ παν λεπάλ, αμπάν ιγκάνα κανό μπαρ τα τσίκ. Unimedic, clínicas médicas ut sanatorio. Nash colrish la kakulal. Quansh na ahlichah. Nash panuli chook. Narili kananak kwansa juam. Ut nash kulikula alnak nachola. Narilevli kokal. Nash panur rayos X. Kwanlish farmacia.

0: Άπιο μάχλα, ίσλαχα, κουινελθή, καρδαμόμο, κάρδεξ, να κουλέξανε καλεμπάλ, ρίκιν ρίτια χελιτή, καρδαμόμο, τσιναούς, ούτσα κάλρα μπάλσα εμπλικουτάνα ειν. Άπιο μάχλα, ίσλαχ, καβόν, σαλικατήλ, τσουρουλικουτάν, μιέρκολες ούτ Σάββατο, καβόν, αχκουί, σαλιμποδέγα, τσιχχουνίλικουτάν, αρούνε καλόκλακουέ, αρέν λαγκίν, σαλικατήλ, τσουρουλικουτάν, λούνες ούτ χουέβες, κοχάχ, σαλικατήλ, τσουρουλικουτάν, λούνες ούτ χουέβες, φράι Μπαρτολομέ δε λας κάσας, τσιρουλικουτάν, λούνες ούτ χουέβες, να ρούνε και σποκό κρυγίν, Kinster Morales, Salivo Clebal 40-36-46-40, Utrique Kawamil Carcus, Salivo Clebal 50-61-95-25, Utkawa Oscar Yescal, Salivo Clebal 45-33-66-11, Miset Selech All Rock Sinkil, Cardex, Chabili, Chagrelitzi, Cardamomo, Naruna Kakua Guanajuan, Utkulag Naruna Kasik, Rula Kwaquink.
1: La música que pega con fuerza.
2: Ni loca, me quedo con un tipo que ni ganas me provoca. Tú me obligaste.
1: Radio Norte, la fuerza grupera.